να φτιάξει κακό να κάνει. Καϊζαπίτη, θα κηρύξουν ίσπαμι, Μίρκα. Μια τα κούναν καϊπούντζα κονάπη, τα αντανακού και κρίχωνα. Φαραώου μαντά κασίνα, σατανά μαντά κατά, κάω στα κοντζίγμου. Διό καμονάνι, πούντα κα, πάει τα κρίτσον, πάει τα τσιασκίτσον. Κρίχτοκούσκα κονατάκα, βίδα σαντιδάφη καωσάτσον. Η βίδα σαντιδάφη καωσακονάκα, πάει τα τούκου η σερβίτσον. Η τούκου η φαμίλια εντέρω σερβίκο πάπη. Τούκου η αγιαδιό, η μάζα καρασκακονάουα, η μάζα τουσκακονάουα, τσάι κονάντιγμη σερβίνα κάντσι. Κονάντα η μομέντο. Χάτον διόστα, καδούσπα, μαντσάσπα, πάει μαντάσκατα, ρουράσπα καωσα πασόντσι. Άμα, φαραών, ο σατανάς, μαντάς κατάκα, ρουράσπα, καούθα πάσοντσι.

0: κουρκακούνατσο. Τσέι πιθυρμίγκα παχκά. Μάνα πάει κουνά παχ μου νεϊμάν τάτσο για η κουρκακούνα. Σίνα ζάταχ ή ζεσκαμάντα σου χούτ χούτα ουίτσκαγκα παχζα. Νιου καμάντα αμάταχ κουνγκαρι παγγίτσι. Ιου έι πιτσάρι ουαγγίτσι γνίκουν σου χκίσκα τα απαρίσκα μάνα πουρίχ κουνάτσο κάρκα. Σίνα ζάτα αστάουαν εσπίριτουαλ κούνα. Σίντσι κουνάπη τσέι μινιστήριο παχτσίκαν τσίσκα τα χκούνα συνάπη. Μάνα κίσκαρίρκα κουνάτσο. Πάει κουνάκα για η αδειώσα τα χαζασκα κουνάμι καρκακούνα. Κάμπαχ μούνα η τσουκάν, για η αδειώστα σερβίνα παϊζάταχ μαϊπή μουνασκάπη, μαϊχαν μινιστήριο πικάνα μουνάιτα σαρινγκίσου, συνασπάκα λεβίτα κουνάτα κάτι, διοζάταχ αγζάσουν σούιαϊ, διοσπαχ τίμποτα σούιαϊ, τσαϊκά μακά καμπαχσούγκο τα πάει παγνιαουπάχ πιαζι τσίρι. Κικινιά αζιτσιρίσκα κασκατάκα διος μαγουίζαϊ, Ιγλέσια ουάμπης αρινίνα μουνάιτα σαρισκάτα, συναζαταχσούιαϊ, παϊπαχ μαντανάουαν αστάουαν σερβίνα τάπης. Κοτιν πουσαχκούνα, μανακάσπακα μισιχούνα η μάπη κάτσουν κουμπιδάχ πικά, η μάπη κάτσουν πις, τσάσκι, άμα βαβαγιαϊτσου, τσικανιά μη καμπαχτίεν που παχτάσκα. Παϊκούνα κάμπι γιουέσκα καχ πικά νησαν ειγμή, καζάρι πικά για γιαδιούς κάμπι γιουέσκάτα, συναζάταχ κάντα μη τσαϊρούρι πάχκα αγζάσκα, για γιαδιούς παχτίεν που κα, του κουιπάτσα μη αζίτακαν.
1: Μισιόν τσάσκι ουγιά τσίκα, σαν μάτσικ σιμικούνα. Αστάουαν για τσάγκα πάχκα, μισιόν τσάσκι, αρρώβα gmail.com μανκίσκα. Παγιζιά τα ουγιά σκαμάντα.
2: Διός δεν εισάγει.
3: Μουσικά παρελάλμα.
4: Μουσικά παρελάλμα.
3: Σε τα ούνο.
5: Son las 12 de la noche y 38 minutos.

0: Καγγίτσι. Κριστούπι βαουτιζαρίσκα κουνάκα του κουικονάμι Κριστού τα τσουραρίσκα κούνα καγγίτσι. Τσαϊμάντα. Χουδιούπι, γκριγούπι, εσκλαβούπι. Μάνα εσκλαβούπι, χαρίπι, σουαρμίπι, νιαμάνα τιάντσο. Κανκουνάκα του κουικονάμι Κρίστο Χισού πισούγζα καγγίτσι. Κανκούνα Κριστό πακα σπακα. Αβραμ παγουάουα ουακουνατάγμι καγγίτσι. Διοσκούσαν εσκατάπι χαπικουνάμι καγγίτσι.
1: ¡Cuatro y 27 minutos!

0: Κατήσω πάστα τσαρίσπακα, κουσάω αν πεις, ο αρμίου αν πεις, ο ακουνάω αν πεις, πεθυνώ αν πεις, φαμιλιάω αν πεις. Ο κάτσι ξαβάχω πεις, πάστα τσαρίσον μη. Μάνα ράτο, ζακερισάτσο, μάνα ράτο, χαουάσα πινιαρισάτσο. Ας τα βάμψει ο κασόγκο πει, πάστα τσαρίσα, άμω και μαχινκούνα η μάτα ρίμα χπίπης, πώς αχπίπης, πώς λαχπίπης. Ο καλού είπηκα, πάστα τσαρίσα, Κρίστο Χεθούς, ο κάμον τσαρ πάστα κούσκα μάντα. Συνες πακακούνα καί ώρας πήκα, τα Ιταλίους τα παγινήσουν, Κάι πούντζα πήκα, άζι καί να γάπω, άζι θα τα ρίσπα κοσικούιουαν, ο αρμίου τα σαλουράσπα, ο δισπάκα μου τσάσπα, σωμάκτα, θα τα ρίσπα, θα βαχώ μου ρεγκάπα, τα Ιταλίους τα μαλλιά σου καί κότα μάντα. Χουλιάσκα Διός Διός ολοπάγει, καμπαξίμι τα ρικόχπικα, τούκουι καί μούντο, καί ουνιβέρσοκα, νιου κανιαουίον ρικούσκα μάνα ρικούσκα κονάπης, καν ρουρασκάγγι, καμπα γλωριάπαχ, καμπα αζίπαχ, καν τάτου μια τσίτσον, τούκε καί μούντο πι, η μάζα ρουρασκά κονάπης. Αστα ουανκάρι Διόσκα, καν Διόσκα ζώνα τα κάρι, καν τα σερβίτσον, καν τα λαβάτσον, καν τάτου μια τσίτσον, καμπα ζα καουσάτσον ρουρασκάγγι. Τσαμάντα κούναν χουλιάχτα η ταμίτο. Νιου κάτσε σόγκο πε πάστα τσοραουάι. Καν Σεγνιόρ Χεσούς νιο κάπικα ως ακουσκαμάντα. Ράτο ράτο άζι του κούνα γιου γιαίπης. Ο αρμίουαν κοσάουαν άζι καουσάνο ιτάπης. Καν Διός αμικο άγγι. Τσαμάντα μικούνα καί ώρας πήκα καί τότα μάντα πήκα. Μανιά πάντσι νιο καντσε σόγκο πι. Τσαί πάστα τσόρα ουάι νίσπα. Καί ράτο κα Ιγλέσια κούνα, Παστούρ κούνα, Πούσα κούνα, Τάνα κουσκρικούνα, Μαχίνκουνα καταλμίζα κίζα μη κάγκα, Ταλμίζ προβλήμα στον κάγκα, Ταλμίζ μαχίνκουνα κα είμα σούκτα ξερκοντάσια πι κάγκα, Περο κάμπαχ μανχοτσουγιάντσι καί τότα μάντα, Κάν μίνιο κουτσί μανκατσαί πάστα κόγγι, Τρανκυλίδα τα κόγγι, Ή κάμω Σενιόρ Χεσούς μη, Τουκού είπα αζίτα ζωρή, Τουκού είπα Διός κάγκι. Τσας να νίσπα μη κούναν καί ώρας κα, Τουκού καί, Εκουαδόρ ζαχ τα πικά ως αγώ και κούνα πάνε κούνα, Ή σούκτα χπαίς κούνα πικά ως ακούνα, Εγλέσια κούνα, ζωνή του κούνα, Ρεσικά κούνα καί πάντς καί πούντζα γονάκα, Ας τα σούκτα χπαίς κούνα μαν, Περο καί μέδιο που ουιά κούν κούνα, Παί κούνα παχ σούγκο πίπς, Πάς τα τσόρα ουάνγι νίσπα μη, Κούνα τότα μάντα κα, Καμω μάκι πι μίγα πάνη. Πάγε Σενιόρ καί σούμα γβίντισιου μάντα, Καί σούμα χπακαρίτα κούσκα μάντα, Ιάζι καί ναγκάπαχ, Καμω μάκι πι τσόρα πάντζι. Señor Jesús, pasuma jato su tipimi, kan Dios tagapagi ninchi. Amén. Dios bendice a tu, kan kuna kai suma, tutamanta uyes kamanta, kaya tutamanta kutinti grasami, kan kuna paga amigo, pastor.
1: 5:55.
2: Guayaquil, Perla del Pacífico, Ucumanta, Churrasca, Kambak, Uyana, Radio.
3: Z1. Z1. Z1. Z1.